0: ο Βιλασιά κάντε έναν οντενάνο στο Μανκόμερι Σλούσεν, ο Δουβέν Σορτέρα. Ο Δον Σορτέρα δμάει που γρούντα σπρόκετ, ο Δον Σορτέρα δμάει που γρούντα τον Βιλίντε Φορ Βιλίντε Χέρα Μιν Σάνιγκ, ιωσα είτε Σάνιγκ, ιωσα Μιν Σάνιγκ, το Μορ Σορτέρα δμάει στο Δουβέν Φίς ουλικά γρούντα φορά. Η πολιτική, η ράδιο, ο μας μέδια τον Βίδωρο Βέντο, τον Βιούγκερ Φορ Φόλκ, άσο. Το μοριούγκιτ σο μήκε ατ φόλκ φόλκ λεβερι μόγκα, μόγκα λεβερι δίμα. Σο είδα πω. Μεν τάξο μήκε φορ την βέλιγε το τάξο μήκε φορ την προγράμμα.
1: Ja, men det, du ringde P1, sa du?
0: Ja, jag ringde till P1, asså, ett par gånger. Och jag har aldrig kommit in i radio. För det finns från 9.30 till klockan 10. Då kan du prata med dem. Så de svarade. Och så, vad vill du prata? Jag vill prata om det och det och det och det. Aha, ja. Men vad tycker du om det? Ja, jag tycker att det och det och det. Ja, ja, okej, då ska vi komma och ringa dig. Ja, de kommer aldrig att ringa mig.
1: Nej, nej, just det, men du märker vilken skillnad det är. Här ringer du hit och är det inte upptaget så kommer absolut. Du fram.
0: Absolut, till 100%. Jag får gratulera dig en gång till.
1: Tack för det, Leo.
0: Tack så mycket. Tack, jag uppskattar din program väldigt mycket.
1: Det var tack. Roligt att du tycker det. Tack så mycket. Tack. Hej, hej, tack, hej, hej. Ja, det tackar vi Leo för. Och han ringde 040 12 0212. Och det kan du också göra. Men nu ska vi först höra Edith Piaf i La Vie en Rose.